cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha.

Dana para pas na Ginis. Ai, Deus, Dana para pas na Ginis.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σε καθεστώς ελεγχόμενης τουριστικής ανάπτυξης περνούν τρεις περιοχές της Κρήτης, καθώς η Νέα Κηδονία, τα Μάλια και η Χερσόνησος χαρακτηρίζονται πλέον ως περιοχές τουριστικού κορισμού στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Η ένταξη στην κατηγορία Α σηματοδοτεί αυστηρότερους όρους για τη νέα τουριστική ανάπτυξη. Μεταξύ άλλων, περιορίζεται εκτός σχεδίου δόμησης σε γήπεδα μικρότερα των 16 στρεμμάτων, ενώ τίθονται αυξημένες προϋποθέσεις για τα νέα τουριστικά καταλήμματα. Οι νέες μονάδες θα πρέπει να διαθέτουν υψηλή περιβαλλοντική απόδοση και να ανήκουν στις κατηγορίες 3, 4 ή 5 αστέρων. Παράλληλα, το νέο πλαίσιο εισάγει την έννοια της σφαίρουσας ικανότητας, με στόχο να περιοριστούν οι πιέσεις από την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη και να διατηρηθούν υποδομές και το φυσικό περιβάλλον των συγκεκριμένων περιοχών σε βιώσιμα επίπεδα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Κυριακή 9 Αυγούστου 6 περιφέρειες της χώρας, μεταξύ των οποίων και την Κρήτη, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Επιβάλλονται περιορισμοί στη διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία πολιτών και οχημάτων σε ευαίσθητες περιοχές υψηλού κινδύνου. Ειδικότερα στο Ηράκλειο, η απαγόρευση ισχύει για τα δάση Σίμης, Ρούβα Ζαρού, Κουδουμά, Κέρης, Φουρνή, Γιούχτα και Πανοσύφη. Από Δευτέρα έως Τρίτη, περιμένουμε ισχυρά μελτέμια και μπαίνουμε σε νέα επικίνδυνη περίοδο για πυρκαγιές, τονίζουν οι μετεωρολόγοι. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους οδηγούς που κινούνται στο βόρειο-δυτικό άξονα Κρήτης στο ύψος του Ξηροποτάμου, καθώς προγραμματίζεται πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας για 2 ημέρες, τη Δευτέρα 10 και την Τρίτη 11 Αυγούστου. Θα γίνει απομάκρυση επικίνδυνων βράχων με στόχο την ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων. Με συγκρατημένες προσδοκίες και επιφυλακτικότητα κινούνται οι έμποροι στην Κρήτη κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περίοδου των θερινών εκπτώσεων, η οποία ξεκίνησε στις 13 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου. Παρά τις υψηλές πληρότητες στα ξενοδοχεία και την έντονη τουριστική ροή, η κίνηση στα ταμεία των τοπικών εμπορικών επιχειρήσεων δεν συμβαδίζει με τα νούμερα των αφίξεων στα αεροδρόμια του νησιού. Ωστόσο, ο παραδοσιακός κρητικός καλοκαιρινός κύκλος με τους δεκάδες γάμους, τις βαπτίσεις και τα κοινωνικά γεγονότα παραμένει ο βασικότερος αιματοδότης για τα καταστήματα μόδας, καθώς οι καταναλωτές αναζητούν επίσημη ένδυση για αυτές τις περιστάσεις. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές της φοιτητικής στέγης, με το ενίκιο για ένα διάρρη να φτάνει ακόμη και τα 800 ευρώ το μήνα. Το Ρέθυμνο συγκαταλέγεται στις πόλεις όπου το κόστος στέγασης έχει ανέβει σημαντικά, ενώ αντίστοιχα υψηλές είναι οι τιμές και σε άλλες δημοφιλείς φοιτητού πόλεις. Τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια των πολιτών στη θάλασσα κρούει το Υπουργείο Υγείας, καθώς οι πνιγμοί εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρό κίνδυνο, με τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας να βρίσκονται μεταξύ των πλέον ευάλωτων ομάδων. Μόνο πέρυσι, 284 άνθρωποι ηλικίας άνω των 60 ετών έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό. Σύλληψη 24χρονου Παλαιστινίου στα Χανιά, που κράτησε κλειδωμένη μια 17χρονη ανήλικη βουλγαρικής καταγωγής μέσα σε σπίτι. Δεν επιβεβαιώνονται από την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση, αναφορές περί προσέγγισης ανήλικης έναντι αμοιβής σε επιχείρηση στην Αγία Πελαγία. Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν προκύπτει καμία εμπλοκή ανήλικης στο περιστατικό. Μια εντυπωσιακή τριπλή διάκριση επιφύλαξε στον Δήμο Κισάμου στα Χανιά η λίστα του beach.com, που περιλαμβάνει τρεις παραλίες του μέσα στις 25 καλύτερες του κόσμου. Με το Ελαφωνήσι, τα Φαλάσσαρνα και τον Πάλιο να φιγουράρουν ανάμεσα στα κορυφαία σημεία του κόσμου, η Δυτική Κρήτη επιβεβαιώνει την κυριαρχία της στον παγκόσμιο ταξιδιωτικό χάρτη, μαγεύοντας με τα κρυστάλλινα νερά και τα εξωτικά της τοπία. Τραγωδία σημειώθηκε στην Πάρο, που ένα 4χρονο παιδί έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Στο σημείο υπήρξε άμεση κινητοποίηση, ενώ έγιναν προσπάθειες για να σωθεί το παιδί, χωρίς ωστόσο το 4χρονο να καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του ιδιοκτήτη του beach bar, καθώς και των γονέων του παιδιού. Μέχρι τις 31 Αυγούστου συγκεντρώνονται σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα λήγει προθεσμία για τη δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος, την έκτη δόση του έμφυα, καθώς και για τις αιτήσεις επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης του πρώτου εξαμήνου του 2026. Παράλληλα, εκπνέει προθεσμία για τα τέλη χρήσης μηχανημάτων έργου και την υποβολή σχετικών δικαιολογητικών από εταιρείες διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας. Στη Διεθνή Ειδησιογραφία, μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς συνεχίζουν να αναζητούν Ιράν και ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι είναι θέμα χρόνου και ότι έχει σημειωθεί πρόοδος. Ωστόσο, μένει να φανεί από τις εξελίξεις αν η αισιοδοξία που έχει καλλιεργηθεί δικαιολογείται ή απλά για ακόμα μία φορά θα υπάρξουν ανυπέρβλητα εμπόδια τα οποία θα ακυρώσουν την οποιαδήποτε πρόοδο. Στα αθλητικά, ο Ιταλός αμυντικός της Μπάρι, Λορέντσο Ντίκμαν, θα αποτελέσει την επόμενη μεταγραφή του Όφη. Η κριτική ομάδα έχει έρθει σε συμφωνία με τον 21χρονο αμυντικό, ο οποίος αναμένεται σήμερα στο Ηράκλειο για να υπογράψει διετές συμβόλαιο με τον Όφη. Οι φιλαθλοί του Όφη αναμένεται να εξαντλήσουν τα 8.282 εισιτήρια που πήρε η κριτική ομάδα για το Super Cup με την ΑΕΚ, καθώς έχουν μείνει αδιάθετα περίπου 1.000. Η ΑΕΚ νίκησε με 4-0 την Καλυθέα στο τελευταίο της φιλικό παιχνίδι. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρωινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
1: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
3: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
4: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Νέα Κηδονία, Μάλια και Χερσόνησος εντάσσονται σε καθεστώς ελεγχόμενης τουριστικής ανάπτυξης λόγω κορεσμού βάσει του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου. Το πλαίσιο επιβάλλει αυστηρότερους όρους συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού της εκτός σχεδίου δόμησης σε γήπεδα κάτω των 16 στρεμμάτων και της υποχρέωσης για νέα καταλήμματα υψηλής περιβαλλοντικής απόδοσης 3 έως 5 αστέρων. Δικογραφία σε βάρος του υπεύθυνου της ΔΕΙΑΗ για το δίκτυο αποχέτευσης σχηματίστηκε από το Λιμεναρχείο Ηρακλείου μετά τη νέα διαρροή λιμάτων στη θάλασσα πίσω από την πλατεία των 18 Άγγλων. Σε πλήρη επιφυλακή βρίσκεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας στην Κρήτη, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών, φέρνοντας αυστηρά μέτρα και απαγορεύσεις κυκλοφορίας. 5 νεαροί ηλικίας 19 έως 21 ετών συνελήφθησαν από στελέχη του Λιμεναρχείου Ρεθύμνου μετά από άγριο ξυλοδαρμό σε βάρος ενός 51χρονου Βρετανού τουρίστα χθες νωρίς το πρωί. Άγνωστο παραμένει το κίνητρο των νεαρών. Υποτονική κίνηση στην αγορά της Κρήτης κατά τις θερινές εκπτώσεις παρά την αυξημένη τουριστική κίνηση. Μοναδική ανάσα για τα καταστήματα μόδας αποτελούν οι πολυάριθμοι καλοκαιρινοί γάμοι και βαπτίσεις στο νησί που συντηρούν την αγορά επίσημης ένδυσης. Σε εξέλιξη έρευνες των αρμόδιων αρχών για την τραγωδία που σημειώθηκε σε πισίνα Beach Park στην Πάρο που ένα 4χρονο παιδί έχασε τη ζωή του. Έχουν προσαχθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης καθώς και οι γονείς του παιδιού. Στοχευμένα μέτρα στήριξης για τις χαμηλές συντάξεις εξετάζει το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Στο τραπέζι, αύξηση των κύρων συντάξεων, οι διορθωτικές παρεμβάσεις και η αντιμετώπιση της προσωπικής διαφοράς. Η Μαδρίτη απαντά στα μέτρα της Ρώμης με ελέγχους σε πτήσεις και πλοία από την Ιταλία, καθώς η μεταναστευτική κρίση στη Θεούτα προκαλεί νέα ένταση στο εσωτερικό της ζώνης Σέγγεν. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Θα συνδεθούμε τώρα με τον Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Σωτήρος, από όπου θα ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία.

και εκθυμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπενσον εφημάς τα ελέησου τα πλούσια. Πρεσβείας της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των εναγείς Πατέρων ημών, μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, των Αγίων ενδόξων.

και εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινησιμών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών.

Κύριε ευλογημένησεν δόξου δεσποίνησιμον Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες.

δόξαν τον Χριστό, δόξαν τον Θεέ, θαυμαστό σαν τη δόξα το έργο.

κερκίν, διδωρούμενοι ευλογούμεν, διακόμενοι ανεχόμεθα, πλασφημούμενοι παρακαλούμεν, ως περί καθάρματα του κόσμου εγεννήτημεν, πάντων περίφημα έως άρτη, που κεντρέπουν ημάς γράφω ταύτα.

άνθρωπος της προσήθη το Ιησού, γονιπετών αυτό και λέγον, Κύριε ελέησον μου τον Υιόν, ότι σε νοιάζεται και κακός πάσχει, πολλάχης γαρ πίπτης το πυρ και πολλάχης εις το είδωρ, και προσύνεγκα αυτόν τις μαθητές σου και ούκ ειδηνήθησαν αυτόν, θεραπεύσε. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε, ο γενε άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε έσομαι με θυμών,

Ρήμισεν αυτό ο Ιησούς και εξήρθεν από αυτού το δαιμόνιο και θεραπεύθη ο πες από τις ώρας εκείνης. Τότε προσερθόντες οι μαθητέ του Ιησού κατ' ιδίαν είπων, δια τίμης που κινδυνήθημεν εκβαλήν αυτό, ο δε Ιησούς είπεν αυτής, δια την απιστίαν ημών. Αμήν γαλέγω ημίν, εάν έχετε πίστην ως κόκκον συνάπεος, ερείτε το όρι τούτο μετάβηθη εν δεύθεν εκεί και μεταβήσετε, και ουδέν αδυνατήσει ημίν. Τούτο δε το γένος, που και χορεύεται ημίν, εν προσευχή και νηστεία. Αναστρεφωμένον δε αυτόν εν τη Γαλιλαία, είπεν αυτής ο Ιησούς, μέλη ο Υιός του ανθρώπου, παραδίδωστε εις χείρας ανθρώπων και αποκτενούσι αυτόν. Και τη τρίτη ημέρα έγινε.

Μόν ευγενίου και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών του ιερού ναού τούτου πάντων των προσελθόντων εν τη θεία και αραμεσταγωγία ταύτη μετά των οικογενειών αυτών των μακαρίων και αημείς των κτητόρων του ιερού ναού τούτου των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος πεσών των αδελφών ημών όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν τη θεία καιρά προθέσει και των ψυχών των κηκυμένων δούλων του Θεού Εκατερίνη

έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σερκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλίσα διά των πρευτών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτήν.

0: καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισία ακατακρίτως τον μάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά είσαι ημάς από του πονηρού.
2: Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Σωτήρου στο Ηράκλειο, από όπου ακούσαμε τη Θεία Λειτουργία.
3: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Νέα περιστατικά ρύπανσης καταγράφηκαν στο παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου, καθώς λίμματα κατέληξαν στη θάλασσα στην πλατεία των 18 Άγγλων, προκαλώντας δυσοσμία. Η ΔΕΗ αποδίδει το πρόβλημα σε συχνά φραξίματα του παλαιογωγού, ενώ το λιμεναρχείο σχημάτισε δικογραφία και έλαβε δείγματα για έλεγχο.

0: πίεση καταγράφεται σε κλινικές νοσοκομείων της Κρήτης, με 4 να εμφανίζουν υπεράριθμους ασθενείς. Πρόκειται για την αιματολογική και την ψυχιατρική ενηλίκο του Παγνή, τη Β' παθολογική Χανίων και την ψυχιατρική Ρεθύμνου. Συνελήφθησαν από τις αρχές 2 άτομα στις Μεσαμπέλιες Ηρακλείου, καθώς έρευνα που έγινε στο σπίτι τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 400 γραμμάρια κάναβης, μία ζυγαριά ακριβίας και ναρκωτικά χάπια. Σε κόκκινο συναγερμό από σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ενισχύονται τα μελτέμια με ανέμους που θα πνούν τοπικά έως και 9 μποφόρ, σε αυξημένη επιφυλακή και η Κρήτη. Βουλιάζει από τουρίστες η Κρήτη. Αυξήθηκαν κατά 168.000 οι αφίξεις στο πρώτο εξάμηνο του έτους, με το νησί να έχει καταγράψει τη μεγαλύτερη αύξηση διεθνών αεροπορικών αφίξεων στη χώρα με άνοδο 8,8%. Κορυφώνεται σήμερα το δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου. Αυξημένη επιβατική κίνηση σε λιμάνια, κτέλ και κεντρικούς δρόμους. Με νέες αιχμηρές δηλώσεις για το Κυπριακό επανήλθε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, υποστηρίζοντας πως η ειρήνη και η σταθερότητα που επικρατούν στο νησί τις τελευταίες 5 δεκαετίες οφείλονται αποκλειστικά στην παρουσία τουρκικών στρατευμάτων. Οριστικό τέλος της κατά καιρούς καθυστερήσεις έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας προωθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το αμέσως επόμενο διάστημα εισάγοντας ένα νέο ψηφιακό σύστημα. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλη είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλη. Αξία αναλύωτης το χρόνο.
2: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει και σήμερα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της χώρας, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς κατά τη μεγάλη έξοδο του Αυγούστου. Υψηλές πληρώτες στα ξενοδοχεία της Κρήτης, με την αυξημένη ωστόσο τουριστική ροή να μην διαφαίνεται στα ταμεία των καταστημάτων. Μικρή ανάσα για το τοπικό εμπόριο εκδηλώσεις του καλοκαιριού που απαιτούν επίσημα ενδύματα. Η Νέα Κηδονία, τα Μάλια και η Χερσόνησος χαρακτηρίζονται πλέον ως περιοχές ελεγχόμενης τουριστικής ανάπτυξης λόγω κορεσμού, σύμφωνα με το καινούργιο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης Red Code έχει τεθεί η Κρήτη λόγω του πολύ ψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, με αποτέλεσμα να τίθεται σε ισχύ προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας οχημάτων σε ευπαθείς περιοχές, δάση, προστατευόμενες ζώνες και φαράγγια. Χωρίς ουσιαστικό όφελος από τις βροχοπτώσεις του περασμένου διαστήματος παραμένει η Κρήτη, η οποία συνεχίζει να αντιμετωπίζει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω της ξηρής καύσιμης.

0: ύλης και των ισχυρών ανέμων σύμφωνα με μετεωρολογική ανάλυση. Οριστικό τέλος στις χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας επιχειρεί να δώσει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θεσπίζοντας ψηφιακό σύστημα παραγγελίας και Μητρώο κατασκευαστών. Αυστηροποιεί τη στάση της η Τεχεράνη, καταθέτοντας δραστικούς όρους στις ΗΠΑ πριν από οποιαδήποτε απεμπλοκή της κατάστασης στα στενά του ορμούς, διαψεύδοντας τις ελπίδες για το εκ νέου άνοιγμα του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου διαδρόμου. Στα αθλητικά, ο Ιταλός αμυντικός της Μπάρι, Λορέντζο Ντίκμαν, θα αποτελέσει την επόμενη μεταγραφή του Όφη. Η κριτική ομάδα έχει έρθει σε συμφωνία με τον 29χρονο αμυντικό, ο οποίος αναμένεται σήμερα στο Ηράκλειο για να υπογράψει διετές συμβόλαιο με τον Όφη. Οι φίλαθλοι του Όφη αναμένεται να εξαντλήσουν τα 8.282 εισιτήρια που πήρε η κριτική ομάδα για το Super Cup με την ΑΕΚ, καθώς έχουν μείνει αδιάθετα περίπου 1.000. Στην πρόγνωση του καιρού, έθυρος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο 6 με 7 μποφόρ και η μέγιστη δημή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
3: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
2: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
3: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
4: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
3: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
3: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
4: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
6: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
4: Ποιο σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 10 και 11 Αυγούστου Ηράκλειο. Κυποθέατρο Νίκο Καζαντζάκη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σοβαρό πρόβλημα στην υδροδότηση αναμένεται να προκαλέσει βλάβη στη μεγάλη γεώτρηση των Βασιλιών, επηρεάζοντας Άνω Φορτέτσα, Σύλλαμο, Μαραθίτη, Βασιλιές, Άγιο Βλάση, Λαφούπολη, Φλαμπουράρι και Λόφο Σέμελι. Η ΔΕΙΑ έχει προγραμματίσει υδροφόρες για την ενίσχυση της κεντρικής δεξαμενής, ενώ η αποκατάσταση εκτιμάται έως την Τετάρτη 12 Αυγούστου. Διαρροή λοιμάτων προκλήθηκε στην περιοχή της πλατείας των 18 Άγγλων στο Ηράκλειο, οδηγώντας το κεντρικό λιμεναρχείο στο σχηματισμό δικογραφίας. Η εικόνα είναι καλύτερη στο σημείο, καθώς ο καιρός βοήθησε στο να διαλυθεί η ρύπανση. Η ΔΕΙΑ, αναγνωρίζοντας την ανεπάρκεια προηγούμενων παρεμβάσεων, στοχεύει σε ριζική ανακατασκευή του δικτύου κατά την επερχόμενη ανάπλαση της περιοχής. Στη σύλληψη ενός 35χρονου άνδρα και μια 49χρονης γυναίκας προχώρησαν θέσεις οι αστυνομικές αρχές στις Μεσαμπελιές, καθώς μετά από έφοδο στο σπίτι του ζευγαριού βρέθηκε σχεδόν μισό κιλό κάναβης, 20 ναρκωτικά δισκία, μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας και 460 ευρώ. Παράλληλα, χθες πραγματοποιήθηκε συντονισμένη απόβαση της ελληνικής αστυνομίας και σε σπίτι στα Χανιά, όπου συνελήφθη ένας 52χρονος, αφού είχε στην κατοχή του 150 γραμμάρια κάναβης και 3 δεντρέλια. Μεγάλη πίεση δέχθηκε το ΕΚΑΒ στην Κρήτη το βράδυ του Σαββάτου, καθώς τα πληρώματα των ασθενοφόρων κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ένα μπαράζ περιστατικών οξείας μέθης, κυρίως ανάμεσα σε νεαρά άτομα. Στον Εισαγγελέα Σύρου οδηγείται σήμερα ο ιδιοκτήτης Beach Bar στην Πάρο, που χθες πνίγηκε εκεί ένα 4χρονο αγόρι. Ο ιδιοκτήτης, που εκτελούσε και χρέη νευαγοσώστης, συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Για την ίδια κατηγορία συνελήφθησαν και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι. Συνεχίζει και παραμένει βενζίνη πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ οι τιμές του αργού πετρελαίου πέφτουν διεθνώς, καθιστώντας τις φετινές διακοπές ιδιαίτερα δαπανηρή υπόθεση. Μήνυμα να μπει τέλος στη συνθήκη, ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη, εξέπεμψε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, λίγες ώρες αφού το Τεχεράνη παρέδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες μία λίστα με τους εξής όρους για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Ειδήσεις τα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη, στη Μία.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι.

0: πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Ραδιο Κρήτη 101,5.

με το φεγγάρι τέφι, να πιάσει το ρυθμό το κέφι, να αναστενάξουν όλα τα νησιά,

0: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
2: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
3: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Προβλήματα στην υδροδότηση πολλών περιοχών του Ηρακλείου αναμένονται ως την Τετάρτη 12 Αυγούστου λόγω σοβαρής ηλεκτρομηχανολογικής βλάβης στη γεώτρηση των Βασιλιών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου, με λιμάνια, σταθμούς λεωφορείων και βασικές εθνικές οδούς να καταγράφουν ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση. Απανοτά τα περιστατικά μέθης που κλήθηκε να διαχειριστεί χθες το βράδυ το ΕΚΑΒ, κινητοποιήθηκε για περίπου 30 περιστατικά, κυρίως σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Χερσόνησο και Μάλια. Πρόκειται για νέους, στην πλειονότητά τους τουρίστες. Σταθερά υψηλό παραμένει το κόστος της φοιτητικής στέγης, με την τιμή ενοικίασης για ένα διαμέρισμα δύο δωματίων να αγγίζει ακόμα και τα 800 ευρώ μηνιαίως. Κατακόρυφη άνοδο στις τιμές των ενοικίων καταγράφει η πόλη του Ρεθύμνου. Σε πλήρη ψηφιοποίηση περνάει διαδικασία χορήγησης και αντικατάστασης πινακίδων κυκλοφορίας, με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να προωθεί νέο πλαίσιο που φιλοδοξεί να περιορίσει τις καθυστερήσεις και τις ελλείψεις. Στο στόχαστρο των Χούθη βρέθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης, πετρελαϊκή εγκατάσταση της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Η νέα εξέλιξη προστίθεται στο ήδη τεταμένο περιφερειακό σκηνικό, με τη Σαουδική Αραβία να στηρίζει την κυβέρνηση της Ιεμένης και τους Χούθη να διατηρούν στενές σχέσεις με το Ιράν. Στα αθλητικά. Στο Ηράκλειο βρίσκεται από το πρωί ο Λορέντσο Ντίκμαν, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον Όφη. Ο 29χρονος δεξιός μπακ της Ιταλικής Μπάρι θα περάσει αύριο από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και, εφόσον δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα, τότε θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Δεύτερο μετάλλιο για την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών που διεξάγεται στο Γιουτζίν των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά τη δεύτερη θέση της Εύελιν Μητροπούλου στο μήκος και η Ουλιάνα Ρούσου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μέτρα. Στην πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν βόρεια 6 με 7 μποφόρ και η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 2.
0: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιο σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 10 και 11 Αυγούστου Ηράκλειο. Κυποθέατρο Νίκο Καζαντζάκη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
3: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Καλέ πλάκα κάναμε. Καλέ ποιος είναι αυτός. Ποιο είναι το παιδί. Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί το δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου των αδιούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και να κατευθύνονται προς νησιά και δημοφιλείς θερινούς προορισμούς. Η εικόνα είναι ιδιαίτερα αυξημένη στα λιμάνια, τα κτέλ και τις εθνικές οδούς, με την κίνηση να κορυφώνεται σήμερα. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινείται η τουριστική κίνηση στην Κρήτη, με το νησί να δέχεται αυτές τις μέρες μεγάλο κύμα επισκεπτών. Η αυξημένη ζήτηση αποτυπώνεται και στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, καθώς τα πλοία που καταφθάνουν στο λιμάνι ταξιδεύουν με πληρότητα που αγγίζει το 100%. Στο κόκκινο βρίσκεται η χώρα λόγω της επικινδυνότητας των πυρκαγιών εξαιτίας των θελωδών ανέμου που πνούν σε μεγάλο μέρος της επικράτειας. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έπειτα από εντολή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ισχυροί άνεμοι, με την Κρήτη να καταγράφει ρηπές που έφτασαν ακόμη και τα 110 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής. Σε κατάσταση συναγερμού θα βρίσκεται και αύριο η περιφέρεια Κρήτης, όπου και σύμφωνα με την πολιτική προστασία θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας σε ευπαθείς δασικές περιοχές και αυστηρά περιοριστικά μέτρα. Πετρελαϊκή εγκατάσταση στην ακτή της Σαουδικής Αραβίας, στην Ερυθρά Θάλασσα, έπληξαν οι Χούθη. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπός τους, Γιαχία Σαρή, οι Χούθη κατάφεραν να στοχοθετήσουν το δηληστήριο της Αρμάκο στην Τζιτζάν με ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα που πραγματοποίησε πλήγμα ακριβίας. Η ένταση κλιμακώνεται, καθώς το Ιράν δεν πρόκειται να ξεκινήσει άμεσες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο η Ουάσιγκτον παραβιάζει τη μεταβατική συμφωνία που υπογράφηκε τον Ιούνιο, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, την ώρα που η αβεβαιότητα γύρω από τα στενά του Ορμούς παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Προβλήματα στην υδροδότηση αρκετών περιοχών του Ηρακλείου αναμένεται να προκαλέσει σοβαρή βλάβη που σημειώθηκε στη μεγάλη γεώτρηση των Βασιλιών. Σύμφωνα με τη ΔΕΙΑΗ, η βλάβη είναι ηλεκτρομηχανολογικής φύσης και επηρεάζει άμεσα την ομαλή υδροδότηση στις περιοχές Άνω Φορτέτσα, Σύλαμος, Μαραθίτης, Βασιλιές, Άγιος Βλάσης, Λαφούπολη, Φλαμπουράρη και Λόφος Έμελη. Για τον περιορισμό των προβλημάτων, η ΔΕΙΑΗ έχει ήδη προγραμματίσει τη διάθεση ιδιωτικών βιτίων προκειμένου να ενισχυθεί κεντρική δεξαμενή. Η αποκατάσταση της βλάβης αναμένεται να ολοκληρωθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες στο Ηράκλειο στο πλαίσιο των ελέγχων για την κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών προχώρησαν σε έρευνα σε κατοικίες στις Μεσαμπελιές, όπου εντόπισαν και κατάσχεσαν 483 γραμμάρια κάναβης, ζυγαριά ακριβίας, ναρκωτικά χάπια και 460 ευρώ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 35χρονος και μία 41χρονη, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Δύο τραγικά περιστατικά σημειώθηκαν μέσα σε ένα 24ωρο σε θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης, με έναν 64χρονο με καταγωγή από τη Σλοβακία και μία 62χρονη Γερμανίδα να χάνουν τη ζωή τους. Στην περιοχή του κόλπου Μαλίων, ο 64χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Παγνί, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την ίδια ώρα, τραγική κατάληξη είχε και περιστατικό στη θαλάσσια περιοχή Κάβο από Κορώνου Χανίων, όπου η 62χρονη ανασύρθηκε και εκείνη χωρίς τις αισθήσεις της. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου οδηγείται ο ιδιοκτήτης Beach Bar στην περιοχή της Πούντας στην Πάρο, όπου χθες ένα 4χρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του στην πισίνα της επιχείρησης. Ο ιδιοκτήτης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως νευαγωσός της στην πισίνα, συνελήφθη από τις αρχές και αντιμετωπίζει την κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Για την ίδια κατηγορία συνελήφθησαν και οι γονείς του παιδιού, που ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι. Το νέο ανοιχτό ψηφιακό σύστημα παραγγελίας και κατασκευής που θεσπίζει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καταργεί οριστικά τους χρονοβόρους κεντρικούς διαγωνισμούς προμήθειας για τις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, επιτρέποντας την έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας με λίγα κλικ μέσω μιας πλήρως αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής διαδικασίας. Ολοκληρώνονται σήμερα οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027» με βάση το ΑΦΗΜΗ. Τελευταίοι που μπορούν να καταθέσουν δήλωση είναι αυτοί τον οποίο το ΑΦΗΜΗ λήγει σε 9 ή 0. Από αύριο Δευτέρα 10 έως και την Παρασκευή 21 Αυγούστου, η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα ΑΦΗΜΗ. Στα αθλητικά. Στο Ηράκλειο βρίσκεται από το πρωί ο Λορέτσο Ντίκμαν προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον Όφη. Ο 29χρονος δεξιός μπακ της Ιταλικής Μπάρι θα περάσει αύριο από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εφόσον δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα, τότε θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Δεύτερο μετάλλιο για την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών που διεξάγεται στο Eugene των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά τη δεύτερη θέση της Εύελιν Μητροπούλου στο μήκος και η Ιουλιάνα Ρούσου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μέτρα. Στην πρόγνωση του καιρού. Γενικά ήθρος με παροδικές νεφώσεις, κυρίως το πρωί, προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 6 με 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στα νότια έως 36 βαθμούς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημεριανό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
5: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
6: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές.

0: Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Η ώρα είναι 3. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Προβλήματα στην υδροδότηση πολλών περιοχών του Ηρακλείου όπως της Βασιλείας και το Μαραθίτη αναμένονται έως την Τετάρτη 12 Αυγούστου λόγω σοβαρής ηλεκτρομηχανολογικής βλάβης στη γεώτρηση των Βασιλιών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου με λιμάνια, σταθμούς λεωφορείων και βασικές εθνικές οδούς να καταγράφουν ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση. Απανοτά τα περιστατικά μέθης που κλείθηκε να διαχειριστεί χθες το βράδυ το ΕΚΑΒ. Κινητοποιήθηκε για 30 περιστατικά, κυρίως σε Χανιά Ρέθινο Ηράκλειο. Σταθερά υψηλό παραμένει το κόστος της φοιτητικής στέγης με την τιμή ενοικίαση για ένα διαμέρισμα δύο δωματίων να αγγίζει ακόμα και τα 800 ευρώ μηνιαίως. Κατακόρυφη άνοδο στις τιμές των ενοικίων καταγράφει η πόλη του Ρεθύμνου. Σε πλήρη ψηφιοποίηση περνάει η διαδικασία χορήγησης και αντικατάστασης πινακίδων κυκλοφορίας με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να προωθεί νέο πλαίσιο που φιλοδοξεί να περιορίσει τις καθυστερήσεις αλλά και τις ελλείψεις. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 4. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέψετε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: θέλησε να τραγουδήσει και με κανέναν άλλον.
1: Γιατί δε μένει την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
0: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο Soundcheck.
1: Τραγουδιστές, Άγιο είχα.

0: για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811 75 000 και 2810 399 899.

0: ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 10 και 11 Αυγούστου Ηράκλειο. Κυποθέατρο Νίκο Καζαντζάκη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο κόκκινο βρίσκεται η χώρα λόγω της επικινδυνότητας πυρκαγιών εξαιτίας των διαιροδών ανέμων που πνέουν. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπειθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Προβλήματα στην υδροδότηση αρκετών περιοχών του Ηρακλείου αναμένεται να προκαλέσει η σοβαρή βλάβη που σημειώθηκε στη μεγάλη γεώτρηση των Βασιλιών. Σύμφωνα με τη ΔΕΙΑ, η βλάβη είναι σε ηλεκτρομηχανολογική φύση και επηρεάζει άμεσα την ομαλή υδροδότηση στις περιοχές Άνω Πορτέτσα, Σύλαμος, Μαραθίτης, Βασιλιές, Άγιος Βλάσης, Λοφούπολη, Φραμπουράρη και Λόγο Έμελη. Για τον περιορισμό των προβλημάτων, η ΔΕΙΑ έχει ήδη προγραμματίσει τη διάθεση ιδιωτικών βιτίων προκειμένου να ενισχυθεί η κεντρική δεξαμενή. Μεγάλη πίεση δέχτηκε το ΕΚΑΒ στην Κρήτη το βράδυ του Σαββάτου, καθώς τα πληρώματα των ασθενοφόρων κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μπαράζ περιστατικών οξείας μέθης, κυρίως ανάμεσα σε νεαρά άτομα. Στον εισαγγελέα Σύρου οδηγήθηκε ο ιδιοκτήτης Beach Bar στην Πάρο, που χθες πνίγηκε εκεί ένα τετράχρονο αγόρι. Σε εξέλιξη αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, μέσω του οποίου χιλιάδες δικαιούχοι μπορεί να εξασφαλίσουν οικονομική ενίσχυση για τις διακοπές τους. Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει διαθέσιμη έως την 5η 21 Αυγούστου. Οι πληρωμές των συντάξεων Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 26 Αυγούστου για συντάξεις μη μισθωτών και επικουρικές ιδιωτικού τομέα, ενώ την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα καταβληθούν οι συντάξεις μισθωτών και του δημοσίου. Με νέα αύξηση επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 0,25% το Σεπτέμβριο είναι το σενάριο που τιμολογούν οι αγορές, αλλά οι πιθανότητες που δίνουν τώρα έχουν υποχωρήσει σε σχέση με τα τέλη Ιουλίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 5. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το μεγάλο κύμα εξόδου των αδιούχων του Αυγούστου, με λιμάνια, σταθμούς λεωφορείων και βασικές εθνικές οδούς να καταγράφουν ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση. Προβλήματα στην υδροδότηση πολλών περιοχών του Ηρακλείου αναμένονται από την Τετάρτη έως την Τετάρτη 12 Αυγούστου λόγω της σοβαρής βλάβης στη γεώτρηση των βασιλιών. Απανοτά τα περιστατικά μέθης που κλήθηκε να διαχειριστεί το ΕΚΑΒ και κινητοποιήθηκε για περίπου 40 περιστατικά, κυρίως σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Χερσόνησο και Μάλια. Πρόκειται για νέους στην πλειονότητά τους τουρίστες. Σταθερά υψηλό παραμείνει το κόστος της φοιτητικής στέγης, με την τιμή ενοικίασης για ένα διαμέρισμα δύο δωματίων αγγίζει ακόμα και τα 800 ευρώ. Μηνιαίος κατακόρυφη άνοδος στις τιμές των ενοικίων καταγράφει η πόλη του Ρεθύμνου. Σε πλήρη ψηφιοποίηση περνάει η διαδικασία χορήγησης και αντικατάστασης των πινακίδων κυκλοφορίας με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να προωθεί νέο πλαίσιο που φιλοδοξεί να περιορίσει τις καθυστερήσεις και τις ελλείψεις. Στο στόχαστρο των Χούθη βρέθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης, πετρελαϊκή εγκατάσταση της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Η νέα εξέλιξη προστίθεται στο ήδη τεταμένο περιφερειακό κλίμα, με τη Σαουδική Αραβία να στηρίζει την κυβέρνηση της Ιεμένης και τους Χούθη να διατηρούν στενές σχέσεις με το Ιράν. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 6. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
0: Ράδιο Κρήτη.

0: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
3: Πώς μεγάλωσε το bowling!
4: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
3: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
4: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
5: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
4: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
7: Σε ποια οδό, ποιον αριθμό, να σε ζητήσω

0: Η ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινείται η τουριστική κίνηση στην Κρήτη, με το νησί να δέχεται αυτές τις μέρες μεγαλύτερο κύμα επισκεπτών. Η αυξημένη ζήτηση αποτυπώνεται και στις ακροπλοϊκές μετακινήσεις, καθώς τα πλοία που καταφτάνουν στα λιμάνια Ηρακλείου και Σούδας ταξιδεύουν με πληρότητα που αγγίζει το 100%. Υποτονική είναι η κίνηση στην αγορά του νησιού μας κατά τις θερινές εκπτώσεις παρά την αυξημένη τουριστική κίνηση. Οι έμποροι εμφανίζονται επιφυλακτικοί, καθώς οι υψηλές πληρότητες των ξενοδοχείων δεν μεταφράζονται σε αντίστοιχες εισπράξεις στα ταμεία. Προβλήματα στην υδροδότηση αρκετών περιοχών του Ηρακλείου αναμένεται να προκαλέσει σοβαρή βλάβη που σημειώθηκε στη μεγάλη γεώτρηση των Βασιλιών. Σύμφωνα με την ΔΕΙΑΗ, η βλάβη είναι ηλεκτρομηχανολογικής φύσης και επηρεάζει άμεσα την ομαλή υδροδότηση στις περιοχές Άνω Φορτέτσα, Σύλαμος, Μαραθίτης, Βασιλιές, Άγιος Βλάσης, Λοφούπολη, Φλαμπουράρη και Λόφος Έμελη. Για τον περιορισμό των προβλημάτων, η ΔΕΙΑΗ έχει ήδη προγραμματίσει τη διάθεση ιδιωτικών βιτίων προκειμένου να ενισχυθεί η κεντρική δεξαμενή. Στο κόκκινο βρίσκεται η Κρήτη και άλλες περιοχές της χώρας λόγω της επικίνδυνοτητας πυρκαγιών εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων. Ο κρατικός μηχανισμός θα βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και αύριο Δευτέρα. Σε εξέλιξη οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, μέσω του οποίου χιλιάδες δικαιούχοι μπορούν να εξασφαλίσουν οικονομική ενίσχυση για τις διακοπές τους. Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει διαθέσιμη έως την 5η 21 Αυγούστου. Οι πληρωμές των συντάξεων Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν τη Δετάρτη 26 Αυγούστου για τις συντάξεις μη μισθωτών και τις επικουρικές του ιδιωτικού τομέα, ενώ την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα καταβληθούν οι συντάξεις μισθωτών και δημοσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 7. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέψετε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Η ώρα είναι 7. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο κόκκινο βρίσκεται η χώρα και η Κρήτη λόγω της επικινδυνότητας πυρκαγιών εξαιτίας των θηροδών ανέμων που πνέουν. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο. Προβλήματα στην υδροδότηση αρκετών περιοχών του Ηρακλείου αναμένεται να προκαλέσει σοβαρή βλάβη που σημειώθηκε στη μεγάλη γεώτρηση των Βασιλιών. Σύμφωνα με τη ΔΕΙΑ, η βλάβη είναι ηλεκτρομηχανολογικής φύσης και επηρεάζει άμεσα την ομαλή υδροδότηση στις περιοχές Άνω Φορτέτσα, Σύλαμος, Μαραθίτης, Βασιλιές, Άγιος Βλάσης, Λοφούπολη, Φραμπουράρη και Λόφος Έμελη. Για τον περιορισμό των προβλημάτων, η ΔΕΙΑ έχει ήδη προγραμματίσει τη διάθεση ιδιωτικών βιτίων προκειμένου να ενισχυθεί η κεντρική δεξαμενή με νερό. Μεγάλη πίεση δέχτηκε το ΕΚΑΒ στην Κρήτη, καθώς τα πληρώματα των αστεροφόρων κλήθηκαν το Σάββατο το βράδυ να αντιμετωπίσουν ένα μπαράζ περιστατικών οξείας μέθης, κυρίως ανάμεσα σε νεαρά άτομα. Σε εξέλιξη είναι οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, μέσω του οποίου χιλιάδες δικαιούχοι μπορούν να εξασφαλίσουν οικονομική ενίσχυση για τις διακοπές τους. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος λαμβάνουν βάουτσερ που μπορεί να φτάσει έως και τα 600 ευρώ. Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει διαθέσιμη έως την 5η 21 Αυγούστου. Οι πληρωμές των συντάξεων του Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 26 Αυγούστου για συντάξεις μη μισθωτών και επικουρικές συντάξεις ιδιωτικού τομέα, ενώ την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα καταβληθούν οι συντάξεις μισθωτών και του δημοσίου. Μια νέα αύξηση επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 0,25% το Σεπτέμβριο είναι ένα σενάριο που τιμολογούν οι αγορές, αλλά οι πιθανότητες που δίνουν τώρα έχουν υποχωρήσει σε σχέση με τα τέλη Ιουλίου. Στην πρόγνωση του καιρού, για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός με παροδικές νεφώσεις, κυρίως το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια 6 με 8 μποφόρη, θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη, επόμενη ενημέρωσή σας στις 8. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
2: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
3: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί το δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου των αδιούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και να κατευθύνονται προς νησιά και δημοφιλείς θερινούς προορισμούς. Η εικόνα είναι ιδιαίτερα αυξημένη στα λιμάνια, τα χτέρ και τις εθνικές οδούς. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινείται η τουριστική κίνηση στην Κρήτη. Προβλήματα συνειδητοποίηση αρκετών περιοχών του Ηρακλείου αναμένεται να προκαλέσει η σοβαρή πλάβη που σημειώθηκε στη μεγάλη γεώτρηση των βασιλιών. Για τον περιορισμό των προβλημάτων, η ΔΕΙΑΗ έχει προγραμματίσει τη διάθεση ιδιωτικών βιτίων προκειμένου να ενισχυθεί με νερό η κεντρική δεξαμενή. Στο κόκκινο βρίσκεται η Κρήτη και άλλες περιοχές της χώρας λόγω της επικινδυνότητας πυρκαγιών εξαιτίας των θυελωδών ανέμων. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν και αύριο Δευτέρα κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο. Συνεχίζονται οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027 με βάση το ΑΦΥΜΗ. Από αύριο Δευτέρα 10 έως την Παρασκευή 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα ΑΦΥΜΗ. Σταθερά υψηλό παραμένει το κόστος της φοιτητικής στέγης, με την τιμή εγκαίασης για διαμέρισμα 2 δωματίων να αγγίζει ακόμα και τα 800 ευρώ μηνιαίως σε πόλεις της Κρήτης. Σε πλήρη ψηφιοποίηση περνάει η διαδικασία χορήγησης και αντικατάστασης πινακίδων κυκλοφορίας, με το Υπουργείο Υποδομών να προωθεί νέο πλαίσιο που φιλοδοξεί να περιορίσει τις καθυστερήσεις αλλά και τις ελλείψεις. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 9. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέψετε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ευλογημένους, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
1: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί το δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και να κατευθύνονται προς νησιά και δημοφιλείς θερινούς προορισμούς. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινείται η τουριστική κίνηση στην Κρήτη, με το νησί να δέχεται αυτές τις ημέρες μεγαλύτερο κύμα επισκεπτών. Προβλήματα στην υδροδότηση αρκετών περιοχών του Ηρακλείου αναμένεται να προκαλέσει σοβαρή βλάβη που σημειώθηκε στη μεγάλη γεώτρηση των Βασιλιών. Επηρεάζει άμεσα την ομαλή υδροδότηση στις περιοχές Ανοφορτέτσα Σύλλαμος, Μαραθίτης, Βασιλιές, Άγιος Βλάσης, Λουφούπολη, Φλαμπουράρη και Λόφος Έμελη. Για τον περιορισμό των προβλημάτων, η ΔΕΙΑΗ έχει ήδη προγραμματίσει τη διάθεση ιδιωτικών βιτίων προκειμένου να ενισχυθεί η κεντρική δεξαμενή. Στο κόκκινο βρίσκεται η Κρήτη και άλλες περιοχές της χώρας λόγω της επικινδυνότητας πυρκαγιών εξαιτίας των ανέμων. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν και αύριο Δευτέρα κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Συνεχίζονται οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Με βάση το ΑΦΗΜΗ, τελευταίοι που μπορούν να καταθέσουν δήλωση είναι αυτοί που οδοποιούν το ΑΦΗΜΗ λίγη σε 9 ή 0. Από αύριο Δευτέρα 10 έως την Παρασκευή 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα ΑΦΗΜΗ. Σταθερά υψηλό παραμένει το κόστος της φοιτητικής στέγης, με την τιμή ενοικίαση για ένα διαμέρισμα 2 δωματίων να αγγίζει ακόμα και τα 800 ευρώ μηνιαίως. Κατακόρυφη άνοδος στις τιμές των ενοικίων καταγράφει η πόλη του Ρεθύμνου. Σε πλήρη ψηφιοποίηση περνάει η διαδικασία χορήγησης και αντικατάστασης πινακίδων κυκλοφορίας με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να προωθεί νέο πλαίσιο που φιλοδοξεί να περιορίσει τις καθυστερήσεις και τις ελλείψεις. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, στο Ηράκλειο βρίσκεται από το πρωί ο Λορέντζο Ντίκμαν, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον Όφη. Ο 29χρονος δεξιός μπακ της Ιταλικής Μπάρη θα περάσει αύριο από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εφόσον δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα, τότε θα υπογράψει συμβόλαιο διαρκείας 2 ετών. Δεύτερο μετάλλιο για την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών που διεξάγεται στο Ιουτζίν των ΗΠΑ. Μετά τη δεύτερη θέση της Εύελη Μητροπούλου στο μήκος και η Ιουλιάνα Ρούσου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μέτρα με 2:03,8. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο Δευτέρα στην Κρήτη προβλέπεται αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις κυρίως στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 6 με 8 μποφόρι, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Crete.gr.
2: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι

0: από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.